πάντα τις φορείς σας, το λόγο σου, Κύριε, και εκτελέψα την κύπαντο να σου σε εξυπνήνει καρπούς, της απόλαυσης διατροφή με τέρα, της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς παράγαν τον βασιλέ, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρπούς σε γλώσσα, και στις εξαρτώτες αναπάνοντας αγία σου, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινωνικής μόνης εδώ, που είναι η κατάσταση της κοινωνικής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόν συναρτών ευσεβητικής και τελειαντέ παράσκονοι αγαπητές και τραπέζικοι σας η τάφτα και της κοινωνικής μητελούσης πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο της αγάπης μου την απόλαυση. Πρεσβείες και αναπράττοντες κοινές νότιο εδώ και επάρχει εμπαλία στην κατάθεση μια ζωή της εορτάζουμε και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο Ευλογών και Αγιά σου τα σήματα της θεοδιασμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρινικούς μεναγκή και έγραφε τους οποίους συνέβαινε και για ίδιους τους αιώνας των αιώνων.

Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, αγαπητή μου, ο σύνδεσμος που υπάρχει ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και την Υπεραγία Θεοτόκο. Ένας σύνδεσμος ο οποίος έχει καταγραφεί στη διάρκεια του χρόνου και της ιστορίας και εκφράζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Εκφράζεται μέσα από τα πάμπολα μοναστήρια τα οποία είναι αφιερωμένα στη χάρη της, από τους αναρρύθμιτους ναούς, τα ξοκλήσια, τα παρεκκλήσια των πόλεων, των χωριών, των νήσων και της υπαίθρου, από τις πολλές ιερές και θαυματουργές εικόνες τις οποίες υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο ως απτή παρουσία και προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου ανάμεσά μας. Εκφράζεται όμως και μέσα από τις πάμπολες προσφωνήσεις, τους επιθετικούς προσδιορισμούς, τα ονόματα τα οποία η ευλάβεια και η ευσέβεια του Ορθοδόξου Πληρώματος έχουν δώσει στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 τέτοια ονόματα, τα οποία ακριβώς συνδέονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων, με την παράδοση του τόπου αυτού, με την ιστορία, με γεγονότα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας, καθότι εκείνη ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή των προσώπων, στη ζωή των λαών, των κοινωνιών, στις ευχάριστες και κρίσιμες και δύσκολες στιγμές. Και στην περιοχή μας, στα πλαίσια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, υπάρχει η Παναγία Εξενιά, η Ευαγγελίστρια, η Τρικεριώτισσα, η Καναλιώτισσα, η Οδηγήτρια, η Γοργοϋπήκος, η Γλυκοφιλούσα, επεσχάτων δε και η Παναγία η Παραμυθία, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια είναι ενθρονισμένη πανεπισήμως στον περικαλέστατο αυτό νεόκτιστο ναό της Ιεράς Μονής των Παμεγίστων Ταξιαρχών, αντίγραφο του πρωτοτύπου το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, ως απτό δείγμα της ενώσεως και της πνευματικής συναντιλήψεως που υπάρχει μεταξύ του πρωτοτύπου και κατ' ουσίαν Αγιονίμου Όρους και του δευτέρου τη τάξη Αγίου Όρους της Ελλάδος, που είναι το πήλιο, εδώ που είναι διάσπαρτες, ενεργές και ανενεργές ιερές μονές, από αιώνων λειτουργούσες, είτε γυναικείες είτε ανδρικές. Παναγία η Παραμυθία λοιπόν. Αλλά τι σημαίνει παραμυθία? Παραμυθία σημαίνει παρηγορία. Άρα θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και Παναγία η Παρηγορία, Παναγία η Παρηγορήτισσα. Και αυτή η ονομασία δεν δόθηκε τυχαία σε αυτή την εικόνα. Αν διαβάσει κανείς και μελετήσει το ιστορικό της, θα δει ότι ονομάστηκε έτσι από τους βατοπεδινούς πατέρες περί τα μέσα του 14ου αιώνος, καθότι ήταν αυτή η οποία τους διέσωσε με τρόπο θαυματουργικό από πειρατική επιδρομή και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για 6 και πλέον αιώνες από τότε. Οι πατέρες αυτοί και μέχρι σήμερα κάθε μέρα διαβάζουν την παράκληση ενώπιόν της και κάθε Παρασκευή τελούν τη Θεία Λειτουργία, προσδοκώντας και παρακαλώντας να έχουν την παραμυθία της, την παρηγορία της δηλαδή, στις δυσκολίες της ζωής, στους έσωθεν και έξωθεν πειρασμούς. Αλλά αν υπήρξε και αν είναι παρηγορία για τους μοναχούς εκείνης της εποχής και εκείνης της περιοχής, η Παναγία η Παραμυθία εξακολουθεί να είναι η παρηγορία και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς όλων των εποχών, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ορθόδοξης πραγματικότητος και πνευματικότητος. Οι μοναχοί, αγαπητοί μου, έχουν ανάγκη από αυτή την παρηγορία, από αυτή την θεία ενίσχυση την οποία βρίσκουν στο πρόσωπο της πρώτης κατ' ουσίαν μοναχής της Εκκλησίας. Γιατί η Παναγία ήταν η πρώτη μοναχή. Αν το καλοσκεφτούμε, ήταν εκείνη η οποία βίωσε τις μοναχικές, τις 3 κορυφαίες μοναχικές αρετές στον απόλυτο βαθμό τους.
είτε ήταν η πραγματική ακτίμων και πτωχή, εκείνη η οποία δεν είχε τίποτα το υλικό να βαραίνει το σαρκείο και την ύπαρξή της. Ήταν εκείνη η οποία θεία δυνάμει έζησε εν παρθενία και προ και κατά και μετά των τόκων. Και ήταν αυτή η οποία βίωσε την απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και είναι η παραμυθία και η παρηγορία των μοναχών και των μοναζουσών. Πολλοί θεωρούν ότι ο μοναχικός βίος είναι ένας εύκολος βίος, ένας απείραστος και ακύμαντος βίος, μια ζωή ξεκούρασης, μια ζωή αναπαύσεως, καθότι θεωρούν εφόσον οι μοναχοί δεν ζουν μέσα στην κοινωνία και δεν ανακατεύονται, θα έλεγε κανείς, με τα πράγματα του κόσμου, δεν έχουν οικογενειακές μέρημνες και ευθύνες, δεν διακρίνονται από επαγγελματικές υποχρεώσεις, άρα βιώνουν και περνούν μια ευχάριστη, άνετη, ξεκούραστη και απείραστη ζωή. Είναι ευχάριστη όντως η ζωή του μοναχού. Δεν είναι όμως ούτε απείραστη, ούτε ξεκούραστη, ούτε όπως την περιγράφει το πνεύμα του κόσμου σήμερα. Είναι μια έμπονη ζωή, μια αγωνιώδης ζωή, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκής μαρτυρία, ένας αγώνας πρωτίστως κατά του ίδιου του εαυτού μας, ο οποίος συχνά μεταβάλλεται στον άνθρωπο στον μεγαλύτερο εχθρό του, μεγαλύτερο και από τους εξωτερικούς εχθρούς του. Και αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, είναι καθημερινός, ολημερής και ολονυκτής. Ένας αγώνας κατά των λογισμών, οι οποίοι θέλουν να εκτρέψουν τη σκέψη των μοναχών από το δρόμο της ασκήσεως και της υπακοής, από το δρόμο και τη ζωή της λατρείας. Ένας αγώνας κατά των πειρασμών, οι οποίοι προέρχονται είτε μέσα από την κοινοβιακή ζωή, είτε και έξω από τα μοναστήρια, από συστήματα και πνεύματα τα οποία αντιμάχονται αυτόν τον ευλογημένο τρόπο ζωής και κάνουν τα πάντα για να τον υποβαθμίσουν, να τον λιδωρήσουν, να τον υποτιμήσουν και να τον τοποθετήσουν στην άκρη, στο περιθώριο της κοινωνικής και εκκλησιαστικής πραγματικότητος. Η παρηγορία, το καταφύγιο και η προστασία των μοναχών, μόνο η υπεραγία Θεοτόκος, μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό, μπορεί να είναι και να υπάρξει, καθότι η ίδια ως η πρώτη, η Κυρία, η Βασίλισσα του μοναχικού κόσμου, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει και να στηρίξει τον αγώνα των μοναχών. Αλλά είναι η παραμυθία και η παρηγορία και όλων ημών κληρικών και λαϊκών αδελφών, οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο και έχουμε ανάγκη από στηρίγματα, έχουμε ανάγκη από σταθερά ερίσματα για να πιαστούμε και να αντιπαλέσουμε τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής. Πολλά είναι αυτά. Σήμερα ο κόσμος μαστίζεται από ποικίλα προβλήματα. Ο καθένας μας βιώνει προσωπικές δοκιμασίες, εύκολες ή δύσκολες, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει οικονομική δυσπραγία, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει κακοήθεια στον κόσμο, υπάρχει σχιζοφρένεια η οποία κυκλοφορεί ελεύθερη ανάμεσά μας και χτυπά και τους λαϊκούς και τους κληρικούς. Τη μέρα κυκλοφορεί με το σταυρό στο χέρι και τη νύχτα εγκληματεί εις βάρος των κληρικών κυρίων, των πατέρων και της τοπικής και των άλλων ορθοδόξων εκκλησιών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, οικογενειακά βάσανα. Υπάρχουν ασθένειες, υπάρχει ο θάνατος, ο οποίος χτυπά την πόρτα των σπιτιών και δοκιμάζει τις αντοχές των ανθρώπων. Πού θα καταφύγουμε για να στηριχθούμε απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες, αδελφοί? Πού θα στηριχθούμε, πού θα ακουμπήσουμε, πού θα σταθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε? Μήπως θα αναζητήσουμε ελπίδες στους θεσμούς του κόσμου αυτού? Μήπως θα ρίξουμε βλέμμα προσδοκίας και ελπίδας στο θεσμό της πολιτικής, παραδείγματος χάριν, η οποία χρωματίζει την καθημερινότητά μας
με τόσο όμορφα και μεγαλεπίβολα λόγια και σχέδια και υποσχέσεις και ωραία σχέδια και ωραίες προοπτικές, μήπως θα στηριχθούμε σε αυτήν την πραγματικότητα η οποία εκτρέπεται καθημερινά υπό το βάρος των ανομιμάτων των στελεχών της και έχει φτάσει στο ναδύρ της εμπιστοσύνης των ανθρώπων? Μήπως θα στηριχθούμε στη λεγόμενη πνευματική ηγεσία, η οποία έχει κρατήσει για τον εαυτό της το ύψιστο δικαίωμα να αποφαίνεται επί παντός επιστητού, χωρίς η ίδια να δέχεται την κριτική από κανέναν? Μια πνευματική εντός πολλών εισαγωγικών ηγεσία, η οποία έχει χάσει την ψυχή της, γι' αυτό και δεν είναι πνευματική. Έχει χάσει την πίστη της, έχει χάσει τον προσανατολισμό της και έχει μεταβληθεί σε μια άθεη ιντελιγένσια, η οποία θέλει να επικρατήσει και να κυβερνήσει την κοινωνία, βάλλοντας κυρίως κατά της Εκκλησίας, θέλοντας να ξεκληρίσει από τις συνειδήσεις των ανθρώπων την πίστη και την παράδοση, την πίστη στο Χριστό, την παράδοση την ελληνοορθόδοξη που μας κράτησε όρθιους τόσα χρόνια και τόσους αιώνες, επενδύοντας στα νομίματα και τα ατοπίματα ημών των στελεχών της Εκκλησίας. Πού να κουμπίσουμε στους ανθρώπους του κόσμου? Μα έξω από τον στενό πυρήνα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος, τι θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε την ιδιοτέλεια, θα συναντήσουμε το συμφέρον, θα συναντήσουμε την απόλυτη αδιαφορία, θα συναντήσουμε αυτό που έλεγε ο μακαριστός ποιμενάρχης μας Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τον οχαδελφισμό στην καλύτερη περίπτωση, τον εαυτουλισμό στη χειρότερη περίπτωση. Δηλαδή, τοποθετούμε στο κέντρο τον εαυτό μας και μετά από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα. Ζούμε και κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε αυτόν, χωρίς να σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω μας, τις ανάγκες που υπάρχουν πλάι μας. Σε αυτό το πνεύμα του κόσμου θα κουμπίσουμε? Η μόνη παρηγορία και η μόνη ελπίδα, το μοναδικό ασφαλές στήριγμα, το οποίο όσο και να χτυπηθεί δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ, όσα κύματα κι αν σκάσουν πάνω του δεν πρόκειται να το τσακίσουν ποτέ, όσοι άνεμοι κι αν φυσήξουν δεν πρόκειται να το κλονίσουν ποτέ, είναι ο Χριστός, είναι οι Άγιοι μας, με πρώτη και Κυρία και Βασίλισσα πάντων την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παραμυθία, την Παρηγορία και Παρηγορήτησα. Και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν, που έχουν ερίσματα μέσα τους θεϊκά, που έχει μιλήσει μέσα τους η χάρη του Θεού, πόσα χτυπήματα τους έχουν βρει στη ζωή, πόσες δοκιμασίες έχουν περάσει, υπό το βάρος την οποίον οι άνθρωποι χωρίς πίστη παραπέουν, κλονίζονται, πέφτουν από τα μπαλκόνια συμπαρασύροντας το θάνατο και τα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν ελπίδα. Γνωρίζουμε ποια είναι η μοίρα των ανθρώπων με ελπίδα. Στέκονται στα πόδια τους, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, μένουν όρθιοι στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι. Είναι δίπλα τους η Παναγία, η Παραμυθία. Σε αυτήν λοιπόν ας προστρέξουμε και πάλι. Ας γονατίσουμε μπρος της και ας παρακαλέσουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη και με άπειρο σεβασμό, όπως πρέπει στη μητέρα του Θεού και την μητέρα των ανθρώπων. Και εκείνη θα προστρέξει. Έχει τον τρόπο να μιλήσει στις καρδιές μας. Έχει τον τρόπο να μας απαλλάξει από τη διαστροφή των ανθρώπων και από τις δοκιμασίες του βίου, αρκεί να τις έχουμε εμπιστοσύνη και να είμαστε βέβαιοι ότι μπροστά στη δική της δύναμη και στη μεσητεία της προς τον Υιό και Θεό μας, καμία δυσκολία δεν μπορεί να μείνει όρθια να μας αντιπαλέψει και να μας νικήσει. Η χάρις και η βοήθειά της ας είναι πάντοτε με όλους μας. Αμήν.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρικέ,

Χριστέ ημάς από το πονηρού, εξεγερθέντες το ύπνο προσφύπτω μέσα αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρ και Υιό και Αγιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγέρασμα Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής απελεύσετε και εκάστο πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φαύω πράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ο Χριστός Αγία Τριάς, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστε σε μη το ρωθήμο και αμαρτωλό, ου δέστην από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και παρός απόγνωση κειμένων ηγεράς με, εις το ορθρίσω και δοξολογήσω το κράτος σου, και νυν φωτισόν με το όματι της Διανοίας, άνοιξόν με το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται στον τολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας και νυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θείωση και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνηση των νυκτεριπαρών χιλάων μου ένεσιν, όπως κι εγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάσωσέ τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν σλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσσε. Ήδου γάρεν ενωμίες εν ελήφθην και να αμαρτίεσαι και σε σέμα η μήτυρ μου. Ήδου γάρε λήφθην αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι, ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσω τα αστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα αστυνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένιωσαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξε ονόμασα σοδού σου και ασεβήσω και σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις.

0: Πληθύνθησαι εις λιγοντές με πολύ, πάντα σου εκθρενοντάς ματαιών αμαρτιών μου, ότι σου πάσε επιθυμία μου και όσου κήκον και όσια μου, ιδέ εχθροί μου ζω Θεός, ο Θεός μου προσέορθος επί της τρομνής με της όρθρης εμπιστόμα λελούν τον άδικα. Και αλληλούια δόξα σοι ο Θεός που σα βοήθητος ενεκρής, εκέκρεξα προσέ Κύριε ψυχήν μου, αποστρέφεις το προς εις ελθέτουν οποιόν σου προσέ επιπλώνται αγαθείς την επιθυμίαν, ότι κατά το ύψος του ουρανού, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό του, δυνατή ισχύ, ότισε την δέησιν μεν τη αληθεία του, διεπέτεσα προς εκείν το θέλημά σου της ή ο Θεός, έλθεσες κρίσιν μετά του δούλου σου.
1: Αν δεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών, Αγίας Μονιστάθης, δικοδίμης μοναχή,

0: δόξαται σε αυτούς και αλλήν.
1: Και της εις Αποστόλης
2: ειδών. Πότερ εκείνη και αείς φωτίσαν.
3: Σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη δικαιοσύνη ημίν έλαμψεν ήλιο άσεως. Πείτε κηρύξατε πανταχού την εμή Χριστός σε φόβο δοξάζοντας. Προς το φως υπήγοντο Χριστό, εν το σαρκούστε, μνήμα και ένωσας νεκρούς τη Αναστάση. Τριάδα εν μονάδι και εν τριάδι μονάς μοχλούς αιωνίους, κατόχους Αναστάς εκ του τάφου. Υπεριστών πονηρών και ψυχοφθόρων, πυλών ποιήσας οφθαλίσετε, Θεών

πως δεν ειν βλέπει διά τούτο οι γονείς αυτού τι επί εις έσυ μεν πόθεν εστίν γεννημένου απεκρίθην εισέν άσου επάκουσον και δεήσου αδίμης μοναχής και της εχθής Ιουλίου και πάντων των μελών των θεόμεθα υπέτρων εφώνημων των εαυτών των λόγων της αληθείας νυν και αΐ και εις τους αιώνας το Πατρί και το Υιό και το Αγιακατάκητον την παράσταση του Αγίου.

0: του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ο Θεού, Συν Δέσποτα, Προδόξα Βασιλεία Σου και Θεϊστός.
1: Φλάχνα της φιλανθρωπίας Σου, στις ασπόρους τεκούσε και την επουρασία, τα εν λόγω, τα εν τύπο, που φίλοι μας ειδώσουν κρυφής καταξίωσον, τα Άγια Τάφτα, δια το ανεγώσει, νήσι

Χριστό. Και αν το οποίο αξίζει, είμαστε εκγενετοί τυφλοί και κάπως θα διευρυνθεί, Πάπη, ανοίγει την καρδιά μας, περιβάλλει. Και κάτι ακόμα περισσότερο έχουμε, και διότι ξέρουμε ότι θέλουμε, όχι μόνο δεν μπορούμε να δούμε μας σήμερα, το πρώτο ερώτημα έχουμε πράγματι τα σφάλματα και όταν αναμβάνει το Άγιο Βάπτισμα. Πρόσβατα έντονο το στοιχείο του. Και γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς πρωτότητα να μην περιορίζουμε την Θεία Λειτουργία που κάνουμε τώρα. Την οποία κληρονομήσαμε και όλοι εμείς είμαστε και εμείς εκγενετικά συνεργαστούμε και να δώσουμε την ελευθερία, την πνευματική όραση. Και είναι τότε πλέον να ακολουθήσουμε τον Χριστό και τα έτσι να μας αξιώσει.

0: οδόν στήριξουν ημάς το φόβο στους παράδειγους επισκεφθώτας όσο το λαό σου και ευρώ.
1: Αμήν.
0: Πρωί δεν θα τελειστεί Θεία Λειτουργία Παραμυθίας. Αυτό είναι την εβδομάδα της πανηγύριος του ναού, αναπανάληπτες υποδομητικές εμπειρίες. Ευλογία, Κύριε.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε.
0: Αναπανάληπτες υποδομητικές εμπειρίες.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Των οσίων πατέρων ημών Ιωσήφ Θάνατον πατήσας και της εν της
2: μνήμης ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν τον Θεία σου χάριτος και της εις βασιλείας αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστώνας των αιώνων αμήν. Έθιζε και φώτιζε με δείξω με σώμεν καθημέραν. Το Θείο σας με τον ανάξιον κοινωνών γενές εχμαλωσίες στο λογισμό μου. Και Λέησον δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο τον Μιχαήλ και τη γήν θεία ανέγκριτος το Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεό.